Ρούχας, αυτή φαίνεται όφελο Αγίος σε μαθητή, στον Απόστολο σε Θωά, εύγω έμος, γέτσι σε πόλη χετφητή, ρουφά, η γάρπη, πεσόμα τον Αβάς, έγινε σε νόνιμα,